0: Λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνετε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου και σας καλωσορίζουμε πάλι εδώ μαζί στο τραπέζι μας. Και σήμερα θα είναι κάπως διαφορετικό το πρόγραμμα, γιατί η σημερινή εκπομπή είναι, επειδή ο Βασίλης δεν είναι απλά ένας καλεσμένος, είναι ο άνθρωπος που παραδίδει τη σκυτάλη έπειτα από τόσα πολλά χρόνια πίσω από το control εδώ στο στούντιο μαζί, πάνω από 35 χρόνια, και αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή Monday Greek που είχε, είναι εδώ ως, όχι ως επισκέπτης, αλλά να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που κράτησε ζωντανή την παροικία με την ελληνική γλώσσα, με τα τραγούδια. Και θα είναι λοιπόν ειδική εκδοχή. Κάτσε δίπλα μου για περίπου 25-30 λεπτά για να παραδώσει τη σκυτάλη, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και αγαπημένους. Είναι σχεδόν, για να μην γλάψω φυσικά και δεν με δείτε, θα σκουπίσω τα δάκρυα με το γυαλόχαρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με μεγάλη καρδιά και μεγάλη αγάπη, και θα αφήσω τον αγαπητό Κώστα Βασιλείου να συνεχίσει αυτό το μεγάλο έργο. Ελπίζω να τον κρατάτε συντροφιά, να τον υποστηρίξετε όπως πραγματικά του αξίζει. Κάνοντας μια ελεύθερη σκέψη στην απόψινή βραδιά, καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Στη μεγάλη πινελιά του ζωγράφου και στην αντίρρησή του με την επιμονή του βλάχου φορέσαμε το χρυστό κόκκινα παπούτσια. Το αυτό με λίγο διαφορετικό χρώμα, όχι του ζωγράφου, μήτε του βλάχου, αλλά των πέντε κλωτσαδόρων και τα της θηλεπρέπειας να εισβάλλουν στην ξενοδοχειακή μονάδα για να δημιουργηθεί το απάβγασμα της αφέγγαρης νύχτας. Τώρα κινήθηκαν όχι τα αστέρια, αλλά ούλα της ηλιακής δυναστείας από το κλητήρα του έξω φιλαρούχα, τον δυναμικό της προεδρικής συνδικηγορικά εφέ για την αποκατάσταση εμπλεκομένων σε μια έντεχνη του παιχνιδιού έξωθεν του γηπέδου, αλλά στην κρεβατοκάμαρη και στη διπλή καριόλα με σουτάρισμα στα εκατοστά στην ξεγυμνωμένη και αφύλακτη των παλουκίων. Έτσι το πεπώνει με κλωτσιά δυνατή, παένει και όλο παένει και δεν βγαίνει. Αποτέλεσμα, χωρίς προμελέτης αλλά με πονηρά και φευγαλέα στη διαδρομή για να πετύχουν την πρωτιά και το σφιχταγκάλιασμα του κλωτσαδόρου. Τώρα, αν ήταν και ούλη στην επίθεση και δεξιό εξτρέμ ή των δύο δυνατών του μπακ αμυντικών, δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο που είδα τα φώτα της καθημερινότητας όταν το Προεδρικών Συμβούλιων και η τρανή του νόμου και της δικαστικής πλάνης στον Ιαλοπίνακα. Εμφανής η πεντάδα όπου δεν διεκδικεί κανένα μετάλλιον κλωτσιάς, αλλά την υπευθυνότητα της βραδιάς. Τώρα ποιος, ποια και πώς, με ερωτήματα βάθους και πάθους ή σ' αναζήτηση κάποιας αλήθειας στο πώς μπήκαν τα ημίγυμνα και ποιος σχεδίασε την όλη βαφή για τα κόκκινα σάνταλα. Μια ιστορία όπου θα γραφεί για να τιμωρηθεί η εμπλεκόμενη πεντάδα. Φυσικά έγινε η πρώτη αποχώρηση σε κρίσιμη περίοδο και στα τελικά της τρανής κλωτσιάς για τίτλους κούπας και τα πολλά αργύρια. Το πόσο θα διαρκέσει και πόσο πειθό θα πέσει για να αποχωρήσουν τα εμπλεκόμενα λυκνιζόμενα στη χειμωνιάτικη νύχτα και αυγουστιάτικο φεγγάρι ερωτικής πανδεσίας. Με αυτό κλείνουμε όχι το γόνι αλλά τους οφθαλμούς και τα ότα στα κακώς κείμενα και πονηρά εμπλεκόμενα που φέρνουν αμάβρισμα της αθλήμαση. Αλλά πάντα κάποιο αλλά και στην διαβολική περίπτωση, χωρίς θέλημα κάποιας Παναγιάς να δώσει σκέψη και λύτρωση, χωρίς να εμπλακούν όχι τις αμήνης τα παιδιά, αλλά τις τρανής κλωτσιάς και τις πεπονικής αργήτικα και με μπόλικη ζάχαρη. Θα ζητηθεί υπέρ πεσόντων και της λυκνιζομένης ένα τρανό συγγνώμη και θα ασφαλίσουν την μπαλκονόπορτα, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη της εμπλεκομένης διάβγειας. Τα παιδιά παίζουν συμπυρίμπα και ασβεστομένοι στα υπόλοιπα τα χθέντα και τα φέντα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γιατί αγάπησα την Ελλάδα που όταν φεύγω μακριά δακρύζω. Συγχρόνως γιατί αγάπησα το Θρησιά, σταθμός εθνικότητων. Ένα τόλμημα χωρίς να το έχω σκεφτεί, αλλά μπήκα στα σκοτεινά χώρια μια Δευτέρα βράδυ, ένα αντάμωμα εκ πρώτης συν ένα τρέμουλο, νομίζοντας ότι με χτάζουν ούλοι, μικροί τρανοί και γέροντες. Ένα αντάμωμα με το συμπάρικο της νύχτας χωρίς φεγγάρι, τις νύχτες με θερμασιά, νύχτες με βροχή, νύχτες ατέλειωτες στη στράτα επιστροφής. Μετά από μια κουραστική μέρα στα πειραματικά εργαστήρια της γεωπονικής σχολής, ένα ακαταλαβίστικο βλέμμα μαθητών να καταλάβουν τα λεγόμενά μου στην ελληνική και να μεταφράζουν στην αγγλική ορολογία. Το αυστηρό βλέμμα του προφέσα στα της γνωμάτευσης κάποιας φυτοπαθολογικής αρρώστιας και στα άλλα πολλαπλά της δεντροκαλλιέργειας και την αρρώστια των εσπεριδοειδών, τη φυτόφθαρα των εδαφών και τα κατηραμένα της οξαλίδος φυτά, αλλά στα όλα αυτά έρχονται μια γαλήνια νύχτα στο σταθμό. 1, 2, 3, 5 τηλεφωνήματα, ένας χαιρετισμός πατριωτισμού και αγάπης, ένα ερώτημα συν μια απορία για την πολύπλευρη μυκητοκτόνα πάθηση ντομάτας ταμπάκο μοζέι. Τα διάφορα διαλύματα χαλκούχα και της θεοχαλκίνης βρέξιμων θείων, έτσι με καρτερικότητα περάσαμε τα έτη, ζητιανεύοντας κάθε Μάιο μήνα, παρακαλώντας για ένα μεταλλίκι. Ευχαριστώ από μέσης καρδιάς, απ' άκρης άκρη τον Έλληνα συμπάρικο, όπου είδε, άκουσε τα σχόλιά μου, πολιτικά, θρησκευτικά και ελεύθερη σκέψη γεγονότα. Αγάπησα το σταθμό και τον Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου, με αγάπη Βασίλης Παπαϊωάννου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα αυτά λόγια, αν και θα πήγαινα ούτως ή άλλως, τα είπες περιληπτικά, αλλά είπαμε, είχες αναφέρει στο πρώτο πρόγραμμα που έκανα για την καταγωγή σου,
1: ναι,
0: από τα Πετροκέρασα στο χωριό, μιλήσαμε για τη ζωή σου εκεί, μετά μπήκες, μιλήσαμε και για το στρατό, πήγες και στο πανεπιστήμιο, είσαι γεωπόνος και ξαφνικά βρέθηκες στην Αυστραλία αντί να βρεθείς στην Αμερική. Οπότε φτάσαμε στο σημείο που ήρθες, έμεινες στην Αυστραλία, αλλά δεν μας είπες για την Τζάκη πώς παντρεύτηκες την Αυστραλέζα, όπως... είναι Αγγλίδα ή αγγλικής καταγωγής.
1: Είναι Γκέλτιδες, είναι Ιρλανδοί, είναι ένα μίξ, ένα κράμα. Αυτοί μεγαλώσαν στο Νιου Ζήλανδ και από το Νιου Ζήλανδ ήρθαν εδώ οι προπάποι τους, mm-hmm, και φυσικά ο πατέρας της, και μείνανε στο έξω στο μέρος που λέγεται Τιρέν, στο Τιρέν. Εκεί είχαν μια μεγάλη φάρμα με αγελάδες και ήταν γαλακτοπαραγωγή.
0: Α, μπράβο. Οπότε γνωριστήκατε στη Μελβούρνη.
1: Την Τζάκη τη γνώρισα στη Μελβούρνη.
0: Και μείναμε στην ιστορία που βρεθήκατε, ήσουν gentleman που λένε.
1: Ήμουνα πραγματικά. Ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε, φυσικά, που είχα γνωρίσει την Τζάκη. Είπα τη γνώρισα κατά λάθος σε μια μπειραρία, αφήνοντας μια φίλη της από ένα Ελληνόπουλο, την πήρε και έφυγε την άλλη την κοπέλα και άφησε την Τζάκη μόνη της. Εγώ πλεύρισα, την χαιρέτησα, είπα καλησπέρα, την είπα το όνομά μου, κουβεντιάσαμε λιγάκι και περπατήσαμε από το Collins Street μέχρι στη Σακίλντα Ρόουτ στη σχολή τυφλών. Mm-hmm. Εκεί έμεινε η Τζάκη σε ένα διαμέρισμα. Στο κάτω ήταν η αδερφή της με δύο άλλα κορίτσια από το ίδιο μέρος και στο επάνω πάτωμα ήταν η Τζάκη με άλλα δύο κορίτσια φιλινάδες. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήταν η εποχή που είχε έρθει και ο Μίκης Θεοδωράκης εδώ. Και πήγαμε στο Festival Hall. Έμεινε κατάπληκτη τότε με τη Φαραντούρη, είχε πάθει την πλάκα της ζωής της και όταν έβγαινε ο Θεοδωράκης και σήκωνε τα χέρια του ήταν σαν να δύο κουπιά από βάρκα απλωμένα.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν καταπληκτικά. Ναι. Ήταν μια, θα έλεγα, μια φιλική γνωριμία με την Τζάκη. Περάσαμε λίγο καιρό, μετά ερχόταν στο Deer Park, στο Research Station.
0: Εκεί που εργαζόσουν.
1: Ναι, εκεί αρχικά. Και είχαμε βάλει 10 σειρές αμπέλι, κλίματα. Mm-hmm. Και μαζεύαμε πέτρες, φτιάσαμε ένα τείχος, θα έλεγα, ας πούμε, ένα decoration mm-hmm. στην αρχική είσοδο του εργαστηρίου. Mm-hmm. Εγώ και η Τζάκη κουβαλούσαμε με ένα Holden sedan πέτρες. Αλλά την είχα πει πρόσεχε γιατί υπάρχουν τα Tiger Snakes. Μου λέει γνωρίζω. Γιατί το Tiger Snake άμα σε τσιμπήσει δεν έχεις παραπάνω από 7 λεφτά κόστα. Ναι. Και πας όχι στον παράδεισο αλλά στην κόλαση.
0: Μπορεί, ναι.
1: Και μετά αποφασίσαμε και πήραμε ας πούμε την απόφαση να παντρευτώ.
0: Και αποκτήσατε και δύο παιδιά.
1: Ναι, αλλά την είπα ότι προτού σε παντρευτώ θα πάω στην Ελλάδα να πάρω την αγαπητή γνώμη και συγκατάθεση του πατέρα μου και τη μάνα μου. Και γέλασε η Τζάκη και τη λέω άμα γελάς τσάκω την βαλίτσα και ασιαπέρα κάνει και το ασιαπέρα.
0: Δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
1: Θα καταλάβαινε,
0: η ευχή
1: θα καταλάβαινε
0: του
1: γιατί
0: πατέρα.
1: Μιλούσε αρκετά ελληνικά τότε. Πηγαίναμε μαζί και τα βράδια κάθε Δευτέρα βράδυ στο Πανεπιστήμιο. Αλλά βλέπεις ότι αγάπησε που λέμε τη γλώσσα.
0: Μπράβο.
1: Την αγάπησε και γιατί νόμιζε ότι ήταν πραγματικά δικιά της η γλώσσα. Ήμουν και εγώ σωστός φυσικά απέναντι στην Τζάκη, απέναντι στον καθένα. Ναι. Έκανα τις τρέλες μου, είχα μεγάλο πειθό ότι δεν έκανα λάθος.
0: Ναι.
1: Τα λάθη μου προσπαθούσα να τα σκεπάσω, να τα αγνοήσω και έφερνα ας πούμε καταστάσεις και γνωματεύσεις ότι εγώ έχω το δίκιο και κανένας άλλος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή είχα τέτοιο πειθό
0: ναι.
1: σε όλη αυτή την κατάσταση. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη με τον Little John, τον πρίνσεπα από το Bentley College, εφόσον κουβεντιάσαμε περίπου 30 λεφτά, τελευταία γυρίζει και μου λέει «Τα αγγλικά σου δεν είναι καλά». Του λέω ποιος σας είπε ότι δεν είναι καλά. Έχεις κάνει λάθος, του λέω. Όλα είναι στην ελληνική γλώσσα.
0: Μπράβο.
1: Του λέω γιατί το ονομάσατε Botany Department και δεν το ονομάσατε Τρεχαγύρευε. Γίνεται.
0: Πού δηλαδή, να ξέρει ότι το βότανο είναι ελληνική λέξη.
1: Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει, λέω, στο Botany Department όλα είναι στην ελληνική. Ό,τι υπάρχει στο Agriculture Department είναι στην ελληνική. Mm. Ό,τι υπάρχει κάτω στη θάλασσα. Όλα είναι στην ελληνική. Mm. Ό,τι υπάρχει πάνω στον ουρανό, πιανού είναι. Δικά σας το λέω. Κλέψατε μέχρι 80.000 λέξεις, ελληνικές λέξεις και μου βάζετε στον όμηρο μπροστά, κοπανάτε ένα H και λέτε χώμα. Δεν είναι χώμα. Χώμα είναι αυτό το earth, το λέω. Mm. Άραγε είστε λοποδίτες. Θύμωσε μαζί μου, δεν μου μιλούσε για 7 χρόνια.
0: Ξίδι.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Οπότε... και μετά εννοείται ότι πήρατε την ευχή του πατέρα σου.
1: Πήγα στην Ελλάδα, πήρα την ευχή του πατέρα μου, φυτέψαμε ένα στρέμμα καπνό, τους βρήκα φυτέβαν καπνό.
0: Οπότε ήρθε η Τζάκη χωρίς τα παιδιά πριν παντρευτείτε.
1: Όχι, η Τζάκη ήταν εδώ, δεν την πήρα μαζί μου.
0: Πήρες.
1: Πήγα μόνος. Mm-hmm. Πήγα μόνος, πήρα την ευχή, γύρισα πίσω. Και εκείνο το διάστημα ήταν να γίνει ένα δεύτερο σαν την τετραετία, την εφταετία που ήταν η χουντική.
0: Μπράβο,
1: το διάστημα
0: ναι.
1: αυτό. Και είχα ένα φίλο ταγματάρχη.
0: Τέλη του 60
1: ή αρχές του 70. Το 70.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο ταγματάρχη ο οποίος ας πούμε τον είχα στο βαρύ πυροβολικό. Αυτός είχε μια νηψιά η οποία εργαζόταν στη Βασιλική Πρόνοια και ήταν στο χωριό μας. Mm. Τη δε μακαρίτησα ευσταθία την είχε η μάνα μου σαν να ήταν δικό μας κορίτσι.
0: Ναι.
1: Και σε μια συζήτηση στο Κιλκής, τώρα πώς ξεφεύγουν καμιά φορολόγ λέξεις και λέω «Ερε Ευσταθία, πού είσαι να δεις τον Μπιλ τι φτιάνει εδώ πέρα». Μου λέει «Ποια Ευσταθία», λέω «Την Αγοριανίτο». Μου λέει «Πού την ξέρεις». Τη λέω «Την είχαμε αδερφή, την είχαμε στο χωριό». Και με εξυπηρετούσε πάρα πολύ καλά αυτός ο ταγματάρχης και μου λέει «Βασίλη, ήρθες για να μείνεις». Του λέω «Ναι, αν ήρθες για να μείνεις, μάσε τη βαλίτσα σου και σήκω φύγει. Περιμένουμε ένα δεύτερο πραξικόπημα, το οποίο και εμείς οι ίδιοι οι στρατιωτικοί δεν γνωρίζουμε».
0: Μπράβο.
1: Αν είναι, μου λέει, να πολεμήσεις για την Ελλάδα και φύγεις, μπορεί να σε πούν, ας πούμε, λοποδίτη, απατεώνα, κλέφτη, ό,τι θέλουν να σου πούνε. Αλλά για λίτες, μου λέει, να πολεμήσεις, σου συνιστώ, πάρε τη βαλίτσα σου και φύγε.
0: Οπότε πρόλαβες και...
1: Και πήρα, κάθισα μόνο 45 μέρες, πήρα το αεροπλάνο και γύρισα πίσω και μετά τακτοποιηθήκαμε, όπως είπε και ο Μακαρίτης Κώστας Αλεξιάδης, όλοι είπαν το όχι και εσύ είπες το ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, εσύ είπες το ναι. Και μια που είπες το ναι, πάμε σε ένα τραγούδι έτσι για να κάνουμε ένα break.
1: Ωραία.
0: Μια διακοπή. Είναι ο Παντελής Παντελίδης, συγχωρεμένος, ο Μακαρίτης κι αυτός. Και τραγουδάει για τις καρδιάς του το γραμμένο. Πάμε να τα ακούσουμε, Βασίλη.
1: Ναι, πολύ ωραία.

Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους αυτούς που έχουν πάρει τηλέφωνα. Δυστυχώς έχουμε πάθει και ευτυχώς το πάθαμε σήμερα που είναι και ο Βασίλης εδώ. Λοιπόν, ο υπολογιστής έχει σβήσει, ένα άλλο πράγμα έχει πάει στράφη. Θα φέρουμε το τεχνικό κάποια στιγμή να μας τα διορθώσει, αλλά μέχρι τότε μείνετε μαζί μας. Θα σας παίξω κάποια τραγούδια στο CD μέχρι να τα τακτοποιήσουμε. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγο. Both the computer and the other section. No, nothing's working. Πες του.

0: ξέρει. Λοιπόν, θέλω να υποδεχτούμε δυο φιλαράκια μου από τον Πόντο. Ήρθε η στιγμή.
1: Εκπλήξεων συνέχεια. Οι αγαπημένοι μας φίλοι, ο Ματέος και ο Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, θα μας πούν και ποντιακά και νησιώτικα για πολλά.
0: Να ζήσω πρώτος. Τα φιλαράκια μου, θα σας ευχαριστώ πολύ. Και κάθε φορά που βρισκόμαστε, περνάμε, δεν ξέρω, περνάμε καταπληκτικά. Yeah. Έχω μέσα μου ένα βαθιά συναισθήματα για αυτό τον ήχο που βγάζετε. Πραγματικά, έχετε προσφέρει πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε!
0: Εγώ, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θέλω να σας ακούσω.
2: Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία έκπληξη προτού να σε καλέσουμε, γιατί σίγουρα δεν θα ξεκούσει με την ποντιακή λίρα πολλά πράγματα από αυτά που θα παίξουμε.
0: Α, τι έχουμε.
2: Δώσε μας λίγο χρόνο.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Χρόνια πολλά σε αυτήν την ασταθερή παρέα. Ευχόμαστε ότι το καλύτερο και πάντα να περισσεύει η αγάπη και να λιγοστεύει το μίσος.
3: Ίαν και ευλοίαν και καλή χρονίαν, να έχουμε αγάπη μέσα μας, να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Και επειδή πάντα μας αρέσει τη σπίθα να την κάνουμε πυρκαγιά, θυμάσαι πώς αγαπήσαμε τον Κωνσταντίνο.
3: Φυσικά.

0: Ήρθαμε πάλι λοιπόν. Είπαμε, Βασίλη, απόψε ότι δεν ήθελες απλώς να καθίσεις στο τραπέζι μας. Απόψε αφήνεις τη θέση σου να την κρατήσουμε ζωντανή. Εδώ και πάνω από 38 χρόνια δεν θέλεις να φύγεις. Οπότε γι' αυτό τα χαλάς επίτηδες εδώ τα μηχανήματα για να έρθεις και την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι, Κώστα,
0: τι ωραία, τι καλά.
1: Λοιπόν, η χάρη αυτή δεν θα γίνει. Πήρα την απόφαση την τελική ότι είναι η τελευταία μου βραδιά εδώ μαζί σου. Φυσικά θα βρίσκομαι νοερά κοντά σου. Θα βρίσκομαι έστω και τηλεφωνικά κουβεντιάζοντας. Να μην αγχώνεσαι και ο κόσμος θα έχει καταλάβει ότι πολλές φορές τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και όλη η τεχνολογία γίνεται σε ένα χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε. Φυσικά το κομπιούτα μπήκε ξανά σε ενεργό κατάσταση και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους για την κατανόηση, τους φίλους και αγαπημένους. Έτσι,
0: και τα άτομα που πήραν τηλέφωνο,
1: τους ευχαριστήσουμε.
0: Δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε απαντήσουμε. Εγκαίρως. Μιλούσαμε με τον τεχνικό.
1: Λίγες αράδες, Κώστα, μείνανε για να τελειώσω.
0: Το αυτό. Παραμύθι, εκείνο το
1: φημισμένο. Δεν είναι παραμύθι, ήταν ένα ωραίο μυθοστόρημα. Άλλο παραμύθι και άλλο πραγματικό. Κις ομορφιάς
0: βασίζεται πάνω σε πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι, είναι σε πραγματικότητα. Τώρα το λέμε ότι είναι παραμύθι, είναι μια σκέψη, αλλά συνέβησαν αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή που ο κόσμος, ας πούμε, είχε μια ιδιαιτερότητα. Ο πατέρας αποφάσισε ποια θα πάρει το παιδί του ή ποια κόρη του θα πάρει κάποιο παιδί της γειτονιάς ή πρέπει να ήταν, ας πούμε, από ίδια οικογένεια, από το ίδιο χωριό. Ήτανε πράγματα καθόριστα, ας πούμε, θα έλεγα. Κατάλαβες? Έτσι η ευτυχία εκείνο το βράδυ ήταν έντονη, χρωματισμένη. Ένα συνέστημα συγκίνησης που το βλέπε κανείς να φτερουγίζει σε όλα τα πρόσωπα. Η χαρά της επιστροφής, τα χτυποκάρδια, τα χαμόγελα, τα αγκαλιάσματα. Όχι από εκείνες τις φτυσιαδομένες που βλέπει κανείς σε θεατρικές παραστάσεις και οι οποίες διαρκούν όσο διαρκεί το έργο. Ο Σταύρος, καθισμένος σε μια παμπάλαιη πολυθρόνα κοντά στο τζάκι, ήταν συγκινημένος που είχε αφαιθεί στα χέρια του ελεύθερα και χάιδευαν απαλά πότε τα πρόσωπα των παιδιών του, πότε τα κουρασμένο πρόσωπα της γυναίκας του, ότι δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, εκφράζεται με κινήσεις και πράξεις. «Παιδιά, σηκωθείτε, το τραπέζι είναι έτοιμο για να φάμε». Είχε ετοιμάσει κοτόπουλα με χυλοπίτες, τα παιδιά βάλαν τη σαλάτα, ένα φρέσκο λάχανο, τυρί, κόψαν και φρέσκο ζυμωτό ψωμί. Φέραν ένα μπουκάλι με ξανθιά ρετσίνα και πήραν θέσεις γύρω από το χαμηλό τραπέζι. Κάθισε και η Παναγιώτα δίπλα στον άντρα της και όπως πάντα έκανε το σταυρό της, το ίδιο και τα παιδιά. Καλωσόρισαν τον πατέρα και έπεσαν με όρεξη στο φαγητό. Έτσι είπε, παιδιά μου, συνέχισε, λυπάμαι ειλικρινά και λυπάμαι όχι για σας αλλά για τον εαυτό μου. Λυπάμαι τα 22 μου χρόνια που ξόδεψα μακριά από τη γαλήνη του σπιτιού. Είμαι ευτυχής όμως που μετά από 22 ολόκληρα χρόνια βρίσκω αυτή τη γαλήνη που από παιδί ονειρευόμουνα. Πίνω στην υγειά σας, είπε και άδειασε μονομιά στο ποτήρι στο στόμα του. Αφού δρόσισε το ξεραμένο λαιμό του με το κρασί, συνέχισε. Σας παρακαλώ να μ' αφήσετε να τιμωρήσω μόνος μου τον εαυτό μου. Αφήστε με να ιστορήσω για λίγο τα κατάντημα ενός πατέρα, για αυτή η διηγήση μου θα είναι η πιο σκληρή μου τιμωρία. Μια εξομολόγηση ενώπιον. Παιδιά μου, γυναίκα μου, σας παρακάλεσα μη με διακόπτετε, είπε και συνέχισε. Δεν θα αναφερθώ στο γράμμα του Νίκου, το οποίο και συγχαίρω για αυτό το τόλμημα. Μου το έγραψε καταληπτός όλα, αλλά στην προσωπική μου αναδρομή. Φεύγοντας και καταλείποντας τα πάντα, πίστευω ότι έβρισκα τη γαλήνη και τη χαρά. Η περιπέτεια, όσο όμορφη και αν είναι, πέρα από το στοιχείο της αγωνίας, δεν σου προσφέρει τίποτα άλλο. Την αγωνία που τότε πότε θα φτάσεις με μια περιπέτεια που στερείται σκοπού. Δεν έχει φθέσιμο, δεν έχει τέλος. Δεν άντεξε τη σκηνή αυτή ο Σταύρος και υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να σταματήσει. Η γυναίκα του, θέλοντας να δώσει διέξοδο, έκαμε νόημα στα παιδιά, δείχνοντάς τους το παλιό ρολόι πως η ώρα ήταν περασμένη και θα έπρεπε να πάνε για ύπνο. Τα παιδιά σηκώθηκαν, φίλησαν τον πατέρα τους, καληνύχτησαν τη μάνα και πήγαν στα κρεβάτια τους. Ο Σταύρος, αμίλητος, μελαγχολικός, δεχόταν σαν πρόσβατο τα χέρια της γυναίκας του πάνω του και τον χάιδευαν. «Έλα Σταύρο μου, σήκω κι εσύ. Δεν το βλέπεις ότι έχει κουραστεί? Σήκω. Η ζωή μας, ό,τι μας μένει ακόμη, είναι δικιά μας. Μας ανήκει. Πρέπει να τη ζήσουμε». Μην μπορώντας να αντιδράσει, σηκώθηκε, αγκάλιασε τη γυναίκα του, τη φίλησε και πήγαν για ύπνο. Ο Σταύρος, δεμένος κυριολεκτικά με το παρελθόν, προσπαθούσε με τις σκέψεις του να ξεδιαλύνει τι ήταν εκείνο που τον στέρισε την οικογενειακή γαλήνη και τη χαρά. Αυτός ο δυνατός που τόσο αγαπούσε την οικογένεια, αυτός που ονειρευόταν από παιδί μια ευτυχία δίπλα στη γυναίκα και τα παιδιά του, να βρεθεί απόκληρος μακριά από το σπίτι του, τους δικούς του, για το τίποτα. Όλα περνούσαν καταγραμμένα σαν μια ταινία από το μυαλό του και κάθε λεπτομέρεια. Τα βοσκοτόπια, η Ελένη, ο πατέρας του, η μάνα του, ο Κωνσταντής, ο γάμος του με την Παναγιώτα, γεγονότα διάφορα που τον έκαναν να ξεφωνήσει ασυναίσθητα. Βρε τι σου είναι η ζωή. Όσο και αν προσπαθείς να αμπογκιστρωθείς από την ίδια σου τη μοίρα, δεν θα το κατορθώσεις ποτέ. Στο πρώτο ξεφωνητό η Παναγιώτα συνήλθε από τις δικές του σκέψεις και τον ρώτησε: «Σταύρο μου, τι έχεις, τι σου συμβαίνει?» «Τίποτα», αποκρίθηκε, «απλώς κουβεντιάζω με τον εαυτό μου». «Σε παρακάλεσαν τα παιδιά, σε παρακαλώ κι εγώ, σταμάτα να σκέφτεσαι και να προσπαθείς να εξηγήσεις όσα έγιναν. Σου είπα ότι η ζωή είναι δικιά μας, μας ανήκει. Ας συνεχίσουμε λοιπόν». Εδώ ήταν το τέλος, Κώστα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που πραγματικά μας άκουσε, άκουσε αυτό το πραγματικό διήγημα, το οποίο είναι στίγματα ζωής και γενικά η έχθρα των ανθρώπων.
0: Και είπες, θα το τελειώσει το μυθιστόρημα και το τελείωσες.
1: Το τελείωσα. Φυσικά παραλείψαμε μερικές σελίδες, αλλά αυτό δεν οφείλεται ότι δεν ήταν η όλη ολοκλήρωση, ήταν πραγματικά. Και θέλω να πω ότι η έχθρα, μια αμέλεια ανθρώπων εκείνης της εποχής, ένα εγώ, ένα κατηραμένο εγώ, ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ, δημιουργήσαν αυτά τα
0: προβλήματα.
1: Τα προβλήματα και ο Σταύρος είχε βρεθεί στην Αμερική. Εκεί μεγαλούργησε και ξαναεπέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 22-23 χρόνια, όπου βρήκε ξανά πίσω την οικογένειά του και τη γαλήνη.
0: Και το εγώ είναι που καταστρέφει πολλά,
1: ναι,
0: λένε.
1: Πάντα.
0: Οπότε, πώς άλλαξαν τα χρόνια, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Μπράβο,
0: και
1: Κώστα.
0: Να επανέλθουμε.

0: Πώς αλλάζουν οι καιροί λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο που ήθελα να σε ρωτήσω και σένα. Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή πώς μπήκες για πρώτη φορά στον κόσμο του ραδιοφώνου, θυμάσαι την πρώτη σου μέρα?
1: Κοίτα, το ραδιόφωνο ξεκίνησαμε αρχικά με τον Κώστα Καραμάρκου στο 2, στο 3Z, Double Z. Mm-hmm. Που ήταν στο εργατικό κέντρο στο, πάνω στη Βικτόρια, στο Victoria Street.
0: Trades Hall.
1: Ναι, ναι. Στο Trades Hall. Ναι. Ξεκινήσαμε, πέρασα από τον Κώστα Καραμάρκο που ήταν στο Πανεπιστήμιο και κάτι άλλοι παλιοί φίλοι τους, θυμάμαι μόνο τον Εράντζη. Τέλος πάντων, και λέω ο Κώστας, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα. Λέω, σαν τι πρόγραμμα? Κάθε Τετάρτη πρωί έχουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και βγαίνουμε τουλάχιστον για μία ώρα. Mm-hmm. Και τι θα πούμε? Μου λέει, δεν ξέρω. Και εκείνη τη στιγμή έτσι μου ήρθε, ας πούμε, η φαιανή ιδέα ότι ένα είναι το χρώμα, πράσινο. Και ξεκινήσαμε ας πούμε το πρώτο talk back, το οποίο το φτιάσαμε Κώστας Καραμάρκου και εγώ φυσικά, και ξεκινήσαμε ανθρώπους από την παροικία να παίρνουν τηλέφωνο την Τετάρτη το πρωί για διάφορα ερωτήματα. Πώς είναι για τον κήπο, ντομάτες γενικά, κλαδέματα, εμβολιασμοί, ψεκάσματα, και είχε γίνει μια ομορφιά ρουτίνας. Μου παίρνει τηλέφωνο ο Θείο Μάρκο και μου λέει, θα πας στο σταθμό, μάλλον κάποιος άλλος, δεν θέλω να πω το όνομά του, μου λέει, θα λείπω για το Σίδνεϊ για 15 μέρες. Ναι. Μπορεί να κάνεις το πρόγραμμα, ήταν Κυριακές βράδυ. Του λέω, υπό έναν όρο, θέλω έναν τεχνικό, δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Μου λέει, εντάξει.
0: Και σήμερα χρειαζόμασταν έναν τεχνικό.
1: Λοιπόν, έρχομαι εδώ στο σταθμό, τεχνικός Γιόκ. Χτυπάει το τηλέφωνο και μου τηλεφωνάει ο Βαγγέλης Παλέτος, να είναι το καλά όπου βρίσκεται, και δια τηλεφώνου, Κώστα, ξεκίνησα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ναι. Το κράτησα ένα χρονικό διάστημα, Κυριακές, μετά ερχόμουν τη Δευτέρα, ήταν κάτι τύποι εδώ που δεν μας αφήναν ούτε στην πόρτα να πατήσουμε, στο Κεφαλόσκαλο. Πέρασε καιρός, μου τηλεφώνησε ο Θείο Μάρκο, μου λέει, πήγαινε να κάνεις το πρόγραμμα Δευτέρα βράδυ, έχω δουλειά. Oh. Έρχομαι εδώ πέρα, ήταν δύο γέροντες, οι οποίοι ας πούμε τέλος πάντων έχουν φύγει, μου φαίνεται, από τη ζωή. Ο ένας κινεζόφιλος, ο ένας ρασόφιλος, και γινόταν, μου λέει, εδώ θα χυθεί αίμα, εσύ είσαι παπάς. Δεν πρέπει να έρχεσαι εδώ σε αυτό το σταθμό. Γιατί βλέπεις, όταν έπαιζα βυζαντινή μουσική, αυτοί θυμώνανε. Και του λέω, κοίτα εδώ να δεις, φίλε, του λέω, ο σταθμός είναι ελευθέρας βοσκής.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξεδιαλέγουμε τι τριφύλι θα φας εσύ, τι τριφύλι θα φάω εγώ.
0: Και τέλος πάντων, σου αρέσει η βυζαντινή, ναι, μουσική, μας είπες.
1: Λοιπόν, λέω, είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις ούτε την παραμικρή γνώση. Μου λέει, γιατί? Εγώ του λέω, έμαθα τηλεφωνικά, έμαθα να χειρίζομαι τα μηχανήματα, έχω και αρκετά CD, και έτσι σιγά σιγά ανέλαβα την όλη δουλειά. Και έτσι ο Θείο Μάρκος αποχώρησε, έφυγε σε ελεύθερη βουσκή, πήγε αλλού, πήγε διαφορετικά, και κράτησα το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό είπα ότι, γιατί αγάπησα την Ελλάδα που όταν φεύγω μακριά δακρύζω. Γιατί αγάπησα το 3CR που όταν θα φύγω τώρα δακρύζω, Κώστα. Ναι.
0: Τι έχει αλλάξει δηλαδή περισσότερο, ο σταθμός, η τεχνολογία?
1: Έχει αλλάξει η τεχνολογία, οι ακροατές σχεδόν παραμένουν οι ίδιοι, και τα διάφορα, ας πούμε, μαγαζιά που μας βοηθάνε με ένα φιλοδόρημα για αυτό το έργο, δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω, είναι το κάτι άλλο.
0: Με τους οποίους θα ανακοινώσουμε σε λίγο, ναι, ή μάλλον θα, ναι, ανακοινώσεις, ναι, εσύ απόψε.
1: Θα τους τα πω. Και μετά θα έχεις εσύ την ευθύνη και...
0: Αλλά εύχομαι να το ηχογράψω, οπότε θα ακούγεται η φωνή σου με τις, ωραία, δωρεές.
1: Αν τελειώσουμε, θα το κάνουμε μια ηχογράφηση για να το έχεις, ας πούμε, να είσαι εντάξει.
0: Ναι. Υπάρχει κανένας άνθρωπος ακροατής που δεν γνώρισες ποτέ προσωπικά, αλλά αισθάνεσαι ότι τον γνωρίζεις?
1: Σωστά, ναι. Ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο πολλές φορές, τους οποίους δεν τους έχω γνωρίσει, μόνο με τη φωνή ορισμένες φορές, από ένα όνομα, ένα μικρό τους όνομα, χωρίς το επίθετο, έχω γίνει δηλαδή μια οικογένεια μαζί τους. Τηλεφωνάνε και στο σπίτι, θέλουν πληροφορίες που δεν έχω αγνοήσει κανέναν. Και παλιά και στο πανεπιστήμιο, στο γραφείο, παίρνανε κόσμο τηλέφωνο να ρωτήσουν, να κάνουν, και πάντα ήμουν πρόθυμος να δώσω μια εξήγηση, το ερώτημά τους με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη.
0: Και σίγουρα θα υπήρχαν και κάποιες στιγμές που σκέφτηκες ότι δεν μπορεί να συνεχίσεις. Κάποιες Δευτέρες ήταν δύσκολες.
1: Ναι, αλλά τότε που έκανα εδώ που λένε το στέν για την καρδιά, είχε έρθει ο Βαγγέλης Καψάλης και παρουσίασε το πρόγραμμα, μου φαίνεται 2 Δευτέρες, κάτι τέτοιο. Μετά ήρθα πίσω.
0: Ο οποίος κάνει και το πρόγραμμα κάθε Δευτέρα στο
1: 3Z.
0: Ναι. Ωραία. Και για πάμε σε ένα άσμα, όπως θα αποκαλείς.
1: Ναι. Και μετά θα πούμε τις ευχαριστίες.
0: Πάμε στις μέλισσες και θα ακολουθήσουν οι ευχαριστίες για όλους αυτούς που μας συμπαραστέχονται. Σωστά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που κρατάνε την ελληνική γλώσσα και το πρόγραμμα ζωντανό.
1: 9419-83-77, 9419-01-55
0: και
1: Χρήστος...
0: το φημισμένο σου... Η φράση σου...
1: Είμαστε κοντά... Μείνετε κοντά μου.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να βρεις ένα σλόγγαν, Κώστα, γιατί αυτό είναι δικό μου.
0: Αυτό σίγουρα
1: γιατί
0: είναι δικό σου.
1: Γιατί είχα ένα άλλο ωραίο σλόγγαν και μας το κλέψαν άλλοι τώρα. Δεν θέλω να ονομάσω ονόματα. Μία η γλώσσα, ένα το όνομα, θρησιά. Η γλώσσα η δικιά σας με τα δικά μας γεγονότα. Αλλά το κλέψαν άλλοι τώρα, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, μείνετε κοντά μου.
1: Μείνετε κοντά μου.
0: Πάμε στις μέλισσες με το κύμα.
1: Ναι.

μια στιγμή. Οπότε σας άρεσε το τραγούδι «Οι Μέλισσες» που παίξαμε τώρα και ευχαριστούμε όσους έχουν πάρει τηλέφωνο, είναι αρκετοί. Ο κύριος Χρήστος ακόμη περιμένει στη γραμμή. Κυρία Ανδριάνα, σε ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο. Και η κυρία Μάγδα είναι επίσης στη γραμμή. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουμε και τον κύριο Χρήστο, ο οποίος μας είπε τα καλύτερα λόγια και μου ευχήθηκε εμένα καλή σταδιοδρομία και να συνεχίσουμε το έργο του Βασίλη Παπαϊωάννου, τον οποίο είπε ότι ήταν πολύ φανταστικός το λειτουργήμα που είχε εξασκήσει. Και ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο πάρα πολύ για τα ωραία του λόγια, την κυρία Ανδριάννα πάλι που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε ότι το καλύτερο, και για τις Μπαχάμες που θα πάει ο Βασίλης και για το 3CR σε μένα. Επίσης η κυρία Μάγδα που είναι ακόμη στο τηλέφωνο και περιμένει. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή σου και όλους τους άλλους τους ακροατές και ακροάτριες που είναι μαζί μας σήμερα. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου θα προχωρήσει να πούμε τα ευχαριστήρια, διαφορετικά δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ, οπότε ας περάσουμε σε αυτούς που μας στηρίζουν με τις δωρεές των, και Βασίλη, έχεις το λόγο.
1: Να ευχαριστήσουμε την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την πρόεδρο, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, τον Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Mulgrave, κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα μεσημεριανό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργοντ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Όκλη. 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, Αιγαίων Παντοπολίων. Για μια ξέχωρη μέρα που αλλού, στην ταβέρνα του Ηλία, στο 537 High Street Northcote. Μπύρα αναψεκτικά, ξεχωριστό μεζέ, και το Σαββατοκύριακο παίζει ο μουσικοσυνθέτης Γιαννάκης Κοτσάκης στο 537 στου Ηλία την ταβέρνα. Να ευχαριστήσουμε το Μιχάλη Γλινάτσι και την Ελένη στο Αιγαίων Εστιατόριον ξεχωριστό Σάββατο, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh, ούλα τα καλά. Ούλα τα καλούδια στην αγορά του Northcote Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα. Ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαίου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Γιώργο, σε υπέρ ευχαριστώ για την αγάπη σου όλα τα χρόνια. Σε ευχαριστώ που βρισκόσαν κοντά σου και με πίστεψες σε αυτά που έλεγα. Ιδραυλικές εργασίες, ύδατα, γκάζια, κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνου. JNS, Armet. Ο Σάββας βρίσκεται κοντά μας στο 04-25-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν τα πασάλια, κανένα πρόβλημα. Νίκος Τεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στεναχώρια, σε μια χαρά, που αλλού η λύση είναι μία. Στο Ντιγάνι, Ντιγάνι Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Θαυμάσιο σερβίρισμα στο 94-89-5000. Κοντά μας τα όργανα για χαρές και για αγάπες, ο ανεπανάληπτος DJ και με ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία με ζωντανή μουσική στο 04 07 52 98 38 με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. Να τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται κοντά μας. Χάντιγκταλ μπούτσες, παραγγελιές στον Κοντοκώστα το Χασάπικο, το μοναδικό, τα καλύτερα σφαχτάρια, στο 278 Α, Χάντιγκταλ Road, ένα όνομα. Θαυμάσια εξυπηρέτηση. Κοντοκώστας. Fresh and Bake, Όκλι Κέντρο, χωριάτικος φούρνος, στο κατάστημα 27-28. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Έχουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά άλλα λειτουργικά πράγματα, καθώς και κουλούρια από τη Σαλονίκη με σουσάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. Κοντά μας ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης. 98-07-93-13. Δικηγορικά γραφεία Moray & Agnew, Βασίλης Παπαστεριάδης. Στον 8ο όροφο, στο 333 Collins Street, στη πόλη. 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερύγιο του Όκλι, τα καλύτερα της θαλάσσης. Ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Κοντά μας επίσης το 5 Όκλι, με τον αγαπητό Σωτήρη κοντά μας για ένα ναι και όχι. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Ο Μάριος μας περιμένει στο μαγαζί γιωμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές. Delish. Στο 17 Hamilton Place, Mount Waverly. Ο καφές μόνον με 4 δολάρια. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων, πρωινά προγράμματα στο 92,3 FM. Δευτέρα πρωί 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 ο Αργυρόπουλος Τέλειος και τον έχει κοντά του τον Κώστα Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, Κώστα, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο με πολύ αγάπη.
0: Έχεις
1: και να είσαι πάντα καλά.
0: Εσύ πάρα πολλά ευχαριστήρια από αρκετούς και ευχαριστούμε και τον Κομνηνό που έστειλε μήνυμα που μας ακούει και λέει σου εύχεται ότι το καλύτερο.
1: Ποιος και εμένα και εσένα. Ο
0: Κομνηνός. Ένας κύριος Κομνηνός.
1: Ναι, αλλά είπε το όνομα.
0: Α, δεν είπε. Δεν
1: λοιπόν, γνωρίζω. Να μην μπερδευτούμε, κύριε Κομνηνέ, θα θέλουμε μικρό όνομα.
0: Μήπως εδώ είναι το μικρό του ο Κομνηνός, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Να το καλά, τον ευχαριστούμε
0: το
1: πάρα
0: τον
1: πολύ.
0: Ξέρω. Ορίστε.
1: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα, μια που είσαι και από τη Θεσσαλονίκη, ένα άσθμα που είναι από εκεί. Ποιο είναι?

0: Τι λένε οι computers και τα οι αριθμοί. Φτάνουμε και στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά μείναμε, πριν προχωρήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, είχαμε μείνει στις δύσκολες Δευτέρες, δηλαδή τις στιγμές που σκέφτηκες ότι δεν μπορεί να συνεχίσεις πια. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες στιγμές, χειμώνα, καλοκαίρι, ήσουν εδώ στο στούντιο.
1: Δεν με είχε πειράξει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Ήταν μια, θα έλεγα, μια Δευτέρα της χαράς, γιατί μετά από τη δουλειά, από το μόλις σχολούσα, δεν πήγαινα στο σπίτι, ερχόμουν εδώ. Είχα οργανώσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές με τα CD μου, με τα σχόλια, με την ελεύθερη σκέψη. Δεν αγχωνόμουν, Κώστα, ένα πράγμα δεν θα αγχώνεσαι ποτέ στη ζωή σου.
0: Θα μου πεις τη συμβουλή στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λέμε για σένα.
1: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί μετά πήρα, ας πούμε, το βάφτισμα πυρός μόνος μου σε αυτή εδώ την κονσόλα, στα στούντιο, και το πήρα με πολύ αγάπη.
0: Ναι,
1: αλλά έκανα μια αλφα προετοιμασία. Έκανα ένα σχόλιο, βαστούσε περίπου 20-25, πολλές φορές 30 λεπτά.
0: Και το σχόλιο είναι, ναι, αυτό που είναι το σήμα κατά τεθέν για, ναι, σένα, που δεν, ναι, μπορεί άλλος κανείς
1: να το φτιάξει,
0: ή ο απερχόμενος ή οποιοδήποτε άλλος να το φτιάξει όπως το φτιάχνει ο Βασίλης.
1: Σωστά. Αν ακούσω μια παρατυπία ή ένα οπωσδήποτε, μια χαρά ή μια λύπη, κάθομαι και το φτιάνω ένα σχόλιο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή και το κουβεντιάζω μόνος μου. Το γράφω στο χαρτί. Μου είχε πει κάποτε κάποιος, ας πούμε...
0: Προσθέτεις και κάποια επίθετα.
1: Ορίστε.
0: Προσθέτεις και επίθετα εδώ,
1: ναι,
0: και εκεί.
1: Ναι, σωστά, διακοσμητικά επίθετα.
0: Διακοσμητικά.
1: Μου είχε δώσει ένα tip που λέμε, ο Παναγιώτης Αλιφέρης. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο ο Παναγιώτης. Καθόταν εδώ σε ένα σκαμπό, τότε καπνίζανε. Είχε ένα τσιμπούκι αναμένο και είχε στο χαρτί μόνο από τη μια μεριά γραμμένα, με μεγάλα γράμματα και αραιές οι γραμμές, αλλά ποτέ με κόκκινο στυλό, ολομαύρο στυλό. Αφού διάβαζε τη σελίδα, την έσπρωχνε αριστερά, συνέχιζε στην επόμενη σελίδα και μου λέει, θα κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι άρχισα και εγώ, καθόμουν και έγραφα μέχρι και 80-90 σελίδες, αλλά αραιά τα γράμματα, περίπου άμα το βάλεις κανονικά είναι 20 σελίδες.
0: Ναι, οπότε για να φαίνονται από μακριά.
1: Ναι, φαίνονται, ναι, από μακριά. Είχα, ας πούμε, και πρόβλημα τότε που ήταν, έχασα το μάτι μου, και το πρόλαβε ο θείο Μάρκο, με πρόλαβε και ήταν η retina detach λεγόμενη.
0: Detachment, ναι.
1: Και με πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Αποκόλληση.
1: Αποκόλληση ματιού, 4 ώρες εγχείρηση, το βγάλαν το μάτι στο χέρι, το είχαν στην παλάμη και το ξανακάναν μια ηλεκτροκόλληση.
0: Ηλεκτροκόλληση.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Και άρχισα, ας πούμε, να βλέπω φυσικά, να ξεχωρίζω πράγματα και θαύματα, με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν στα τελευταία της εργασίας και μπορούσα, ας πούμε, να ασχοληθώ, να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω κάπου, ήτανε κανένα πρόβλημα πια.
0: Και τι χρειαζόταν να το κρατήσεις ζωντανό το πρόγραμμα τόσα χρόνια? Πάνω από 38 χρόνια
1: 38
0: είναι αρκετό.
1: 38 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αν βάλουμε και ορισμένες άλλες, ας πούμε, εποχές που έκανα στο 3 και 3Z προγράμματα και κατέβαινα στο σταθμό, κατέβαινα παντού, βοηθούσα, ας πούμε, τους ανθρώπους που είχαν μια αλφα ανάγκη και δεν δίστασα ποτέ για τίποτα. Αλλά είχα και μια ευχέρεια με την Τζάκη, που η οποία ποτέ δεν με είπε γιατί πας και τι κάνεις και τι δείχνεις, αλλά μόνο τώρα τελευταία επενεύει η κόρη μου η Λίντζη, επενεύει και η Τζάκη, πότε θα σταματήσεις? Next week sometimes.
0: Well, that's good.

0: στην αγάπη του συμπαρίκου με τα δικά του προβλήματα, όχι με τα δικά μου προβλήματα. Mm-hmm. Τα δικά μου προβλήματα τα ξέρω εγώ. Ναι. Μιλάω στον καθρέφτη, γιατί είχα πει κάποιον, ας πούμε, κάπου εδώ και χρόνια, έχεις καθρέφτη στο σπίτι. Μου λέει, γιατί? Έχεις σταθεί μπροστά στον καθρέφτη να κρίνεις τον εαυτό σου? Εγώ το κάνω.
1: Ναι.
0: Το κάνω αυτό το πράγμα, Κώστα. Είχα μάθει ορισμένα πράγματα. Φαίνεται ότι είχα πετύχει καλούς δασκάλους. Mm-hmm. Από την Ελλάδα φυσικά και εδώ. Εδώ, όπως με είχε πει τότε η Μανιά, η Παπαδιά, έχεις Θεό καλό? Πώς δεν έχω? Έχω, κολοκύθια μου λέει. Αν δεν έχεις χαμοθεό, άνθρωπο εδώ κοντά σου, κάτω στη γη, να σε βοηθήσει, να σου δώσει όλη τη διαδικασία, το τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις για να πετύχεις, μην περιμένεις από κανέναν ξένο και από κανέναν τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα. Οπότε, Βασίλη, θα μας αφήσεις με ένα σκεπτικό για
0: και τους ακροατές και ακροάτριες.
1: Πριν μου δώσεις την τελευταία σου συμβουλή, θα περάσουμε μετά σε ένα τραγούδι και μετά θα μου πεις για τη συμβουλή σου.
0: Λοιπόν, ωραία. Η διατήρηση του ελέγχου σε μια σχέση φαίνεται να έχει αποφασιστική σημασία για ορισμένα άτομα. Με διαβολική επιμονή δραστηριοποιούνται και αναζητούν άτομα τα οποία για χάρη της συμβίωσης και μόνο δέχονται την κυριαρχία του άλλου. Η ανάγκη που νιώθουν να διασφαλίσουν την αυτονομία τους τα υποχρεώνει να εγκαταλείπουν και τα παραμικρή προσπάθεια αντίστασης, ανεξάρτητα αν είναι πολύ αβέβαιοι για τον εαυτό τους. Η τραγωδία στο σημείο αυτό είναι ότι όσο περισσότερο επιτρέπουμε στους άλλους να ασκούν εξουσία επάνω μας, τόσο περισσότερο χάνουμε την επαφή μας με αυτό που είμαστε και με εκείνο που έχουμε το δικαίωμα και προσδοκούμε από τη στιγμή που θα χαθούμε. Ο αγώνας να ξανακερδίσουμε τον εαυτό μας είναι η καλύτερη περίπτωση. Ένας δύσκολος ανήφορος. Πολύ πιο δύσκολος μάλιστα όταν έχουμε πείσει τον εαυτό μας ότι είμαστε πλασμένοι να υποκύπτουμε στη θέληση ενός άλλου. Όμως σε κανέναν δεν προσφέρουμε τη ζωή για την εγκατάλειψη υπακούοντας τις προσταγές κάποιου άλλου. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι διδάσκονται από πολύ μικρή ηλικία να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στο σύστημα που φτάνουν σε μας, τα συστήματα που φτάνουν σε μας από άλλους ανθρώπους, παρά στο σύστημα που έρχονται από μέσα μας. Προκινούμαστε να αγνοούμε τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις και να προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε για αυτό το σκεπτικό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε τώρα.

0: Οπότε περνάμε και σε ένα ακόμη σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό αυτή τη φορά έχει σχέση με το «δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν προβλήματα». Με το ένα χέρι δημιουργούμε τα προβλήματα και με το άλλο χέρι προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αλλά και τα δύο είναι δικά μας χέρια. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Τι λες, Βασίλη?
1: Είναι μεγάλη υπόθεση, Κώστα. Πολλές φορές ξεκινάμε για κάτι και αλλάζει όλη η πορεία της μέρας. Κάποιος θα μας εμποδίσει, όπως πάθαμε πριν εδώ με το σταθμό, ναι, με τα κομπιούτα, με τα ηλεκτρονικά.
0: Και δηλαδή, βρέθηκε σήμερα στη τελευταία σου βραδιά.
1: τελευταία μου βραδιά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολλές φορές οι άνθρωποι που προσπαθούν χωρίς κέρδος κέρατα που λέμε να δημιουργήσουν δική τους κατάσταση και επιβάλλουν στο συνάνθρωπο, ακόμη και στο σπίτι με την οικογένεια. Η γυναίκα προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες, ας πούμε, δεν ευσταθούν. Αλλά όπως λέω πολλές φορές, ο άντρας πρέπει να είναι κουφός και η γυναίκα τυφλή, γκαβή, για να εμβαθύνει την όλη ζωή. Πολλές φορές όταν έλεγε η Τζάκη στα νιάτα μου κάτι, ξέρω εγώ, την έλεγα περίμενε ένα λεπτό. Έβγαινα από την πίσω πόρτα, ναι, έπαιρνα το αυτοκίνητο και εξαφανιζόμουν. Γυρνούσε μετά από 2-3 ώρες. Λέω, Τζάκη, θέλεις κανένα καφέ?
0: Σε θυμάνε.
1: Και τελείωνε, δηλαδή τελείωνε η ιστορία.
0: Ωραία.
1: Γιατί μια κουβέντα θα φέρει δύο κουβέντες. Οι δύο κουβέντες θα γίνουν 4 κουβέντες. Οι 4 γίνονται 8. Άκρη μετά δεν βρίσκεις.
0: Ναι. Οπότε καλύτερα,
1: ναι,
0: να απομακρυνθείς.
1: Κάνε το λολό, μην ακούς. Τελείωσε.
0: Λολό.
1: Ναι.
0: οπότε τώρα ήρθαμε προς το τέλος της εκπομπής. Οπότε θέλω, αν μπορούσες να αφήσεις μόνο μία συμβουλή στον άνθρωπο που παίρνει απόψε τη σκυτάλη από σένα, ποια θα ήτανε?
1: Το μόνο που σου εύχομαι, Κώστα, είναι δύναμη, κουράγιο και να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι αυτό που κάνεις είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει, θα βάλεις και εσύ μια σφραγίδα στην παροικία και οι συμπάρικοι θα σε κρατήσουν και θα είμαστε, μείνετε κοντά μου.
0: Μείνετε κοντά μου. Οπότε
1: δεν θα το χάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη δουλειά.
0: Θα παίρνεις τηλέφωνο να σε ακούνε, να λες
1: θα μείνετε κοντά. Θα παίρνω τηλέφωνο κάπου, θα κάνω καμιά ελεύθερη σκέψη, θα ανακατεύω όχι τα σκόρδα πια, ούτε τα κρομίδια, αλλά διάφορες καταστάσεις, διάφορες συζητήσεις. Ψάχνοντας προχθές το βράδυ εκεί βρήκα κάτι άλλα CD, κάτι κασέτες και σε μία κασέτα έχω τον κύριο Διακογιάννη το 2010 που τον γνώρισα προσωπικά στην Αθήνα και τον έχω σε 2-3 CD, μπορεί να σου φέρω ένα CD, θα βάλεις μια φορά να παίξεις τις σκέψεις του κυρίου Διακογιάννη και τις γνώμες. Ήτανε μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Μπράβο. Και ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για όλα τα CD που μου έχεις αφήσει και τα βιβλία αυτά που μου έχεις παραχωρήσει και έχουμε και ντουλαπάκι τώρα
1: έχουμε
0: πλέον.
1: Έχουμε ντουλαπάκι.
0: Ναι, όπου μου έχεις δώσει τόσα
1: είναι
0: για
1: χαρά
0: να
1: μου,
0: με προετοιμάσεις.
1: Είναι χαρά
0: σε
1: μου,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι χαρά μου. Με αυτά δηλαδή, όπως είχαμε δώσει ένα στυλό στον κύριο Διακογιάννη, πρώτα τον είχα στείλει με κάποιον φίλο και τον έγραψα «με αυτόν τον γκασμά ξεχέρσωσε τα υπόλοιπα αγριοχόραφα και σπήρε πραγματικά το σπόρο της ζωής». Και όταν το συνάντησα μου λέει, βλέπω είσαι και ποιητής. Κολοκύθια. Του λέω, είμαι Κυριάκο, του λέω είμαι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος μ' αρέσει, συμμερίζουμε του αλουνού τη γνώμη, συμμερίζουμε του αλουνού τη σκέψη, κάθομαι και τον ακούω. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί θυμάμαι τότε με τον προφέσορ Στάμπς μου ρώτησε για ένα πείραμα για το ταμπάκο μοζέικ με τα κιούκαμπες και τις ντομάτες και μου λέει πόσο καιρό θέλεις, Βασίλη? Του λέω θέλω 2 μήνες. Αφού έγινε όλη η διαδικασία και αυτά, σε ένα συνέδριο λέει «Ουί». Λέω τι λέει ρε ο άνθρωπος, ποιοι ουί, αφού εγώ το έφτιασα.
0: Το είπε δύο φορές, oui, oui.
1: Του είπε μια, oui, oui είναι στα γαλλικά. Του είπε, το επανάλαβε, μετά ας πούμε από δύο μέρες τον λέω, μια μέρα προφέσορ, του λέω, έχεις κάνει ένα λάθος. Μου λέει, γιατί. Λέω, ποιοι oui. Μου λέει, Βασίλη, είμαστε ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Στην πατρίδα, εγώ έσκαβα τη γούρνα. Εν τω μεταξύ, άλλοι 7 ήταν, βοηθούσανε. Αλλά δυστυχώς εκείνο το έρμο, το εγώ, μας έχει καταστρέψει σε μεγάλη και έχουμε χάσει κάθε αξιοπρέπεια.
0: Πολλές φορές ξεχνάνε να
1: ναι.
0: Δεν χρησιμοποιούν το εμείς.
1: Όχι, εγώ. Μετά ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε, φυσικά, όταν ήρθα από το department, από το Deer Park, και ήρθα εδώ στο Melbourne University, ανέλαβα όλη την υπόθεση ευθύνης. Πήγα για κάπου αυτή, πρωί 10:30 είχαμε ένα break για 15 λεφτά, τέλος πάντων το τραβούσαμε και μία ώρα, κουβεντιάζοντας, και έρχεται ο Dean, ο πρίτανης της σχολής, μου λέει, Βασίλη, τι πίνεις? Λέω, coffee. Okay. Και πήγε και έφτιασε καφέ και μου έφερε.
0: Ο Πρίτανης.
1: Στην Ελλάδα έπρεπε να κάνεις μπάνιο, να πάει να δεις το Δεσπότη για να συναντήσεις, ας πούμε, κάποιο, όχι Πρίτανη, έναν απλό κλητήρα. Τέλος πάντων, περάσαν τα χρόνια, είχαν μεγάλη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, δεν σου λέγαν ποτέ, αν έκανες ένα λάθος σήμερα, δεν σου λέγαν εκείνη την ώρα τίποτα. Το αφήνανε. Μετά από 5-6-7 μήνες, Βασίλη, έκανες αυτό το λάθος. Σιγά ρε παιδιά, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ.
0: Το έκανες όμως πριν τόσους μήνες.
1: Το έκανες όμως μετά από το... Αυτοί το τυπώνανε. Ναι. Δηλαδή το γράφαν στο άγραφο χαρτί. Ναι. Ήταν διαφορετικές οι σκέψεις αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπε και ο μεγάλος Γιακογιάννης, η εγγλέζικη πονηριά και η εξυπνάδα δεν έχει όρια, Κώστα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν έχει όρια.
0: Τέλος πάντων, γι' αυτό βρισκόμαστε σε κάποιες...
1: Τέλος πάντων, τέλος. Αλλά λέω και το άλλο, ότι μας δώσαν και νερό και γη εδώ πέρα, σταθήκαμε σωστά, κάναμε και εμείς τις ηλιθιότητες μας, τα βάσανά μας.
0: Ο καθένας.
1: Ναι, ο καθένας. Αλλά είπαμε σε γενικές γραμμές, πήραμε ένα βάφτισμα πυρός, σταθήκαμε οικογενειακά, δημιουργήσαν τα σπίτια τους, τα σπιτάκια τους, βοηθήσαν τα παιδιά τους, τα εγγόνια, σπουδάσανε, πήραν πτυχία, και έχουμε τώρα, ας πούμε, στην παροικία ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Όλο και εμφανίζονται στην τηλεόραση, στις διάφορες ειδήσεις, σε διάφορα κανάλια, βλέπεις πλέον και ελληνικά ονόματα εκεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Είτε λένε το καιρό, είτε λένε κάποια είδηση, κάποια ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και αθλητισμό. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα τραγούδι του
1: Γιαννάκη
0: Κοτσάκη.
1: Μουσικοσυνθέτης. Ένα καινούριο, το είχε γράψει τώρα τελευταία, το είχε σε ένα δισκάκι και το έκανε αντιγραφή σε ένα CD και μας το έδωσε για να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, το Γιαννάκη, για την αγάπη του, την πραγματική αδελφική αγάπη. Γιάννη, να είσαι πάντα καλά, σε υπέρ ευχαριστώ, και θα έχουμε επαφές, θα πιούμε και κανέναν καφέ.
0: Οπότε ας ακούσουμε το τραγούδι του και σε λίγο μήπως μας δώσεις και καμία συμβουλή για τον κήπο ως τελευταία, που είσαι και γεωπόνος.
1: Οι συμβουλές θα έρχονται και
0: θα
1: τηλεφωνικά.
0: Και τηλεφώνω.
1: Και τηλεφωνικά.
0: Πάμε στον Γιαννάκη Κοτσάκη.
1: Κοτσάκη.
2: Γεια σου Γιαννάκη Κοτσάκη. Με τις πενιές σου.

0: τα φουμουρί μας.
1: Λοιπόν, πάμε στο 3. Πάμε και στο 3 για να ακούσουμε το κύριο Κοτσάκη πάλι. Είπα Κοτσάκη, ταφ σίγμα, Κοτσάκη.

0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσάκη για το δίσκο του και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Παίρνει και άλλος τώρα. Και άλλος τώρα, αλλά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Για πάρ' το.
0: Βάλε ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, κύριοι ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε και την επόμενη Δευτέρα μαζί. Και την επόμενη Δευτέρα στο Monday μαζί. Λεγότανε Monday Greek μέχρι τώρα και τώρα θα λέγεται Monday μαζί. Πιο εύκολα. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Βασίλη Παπαϊωάννου, τον Bill the Greek, για όλα αυτά που έχει κάνει, έχει δώσει και κράτησε το σταθμό και το πρόγραμμα ζωντανό για τη γενεοδορία του και για την οποία μοιράστηκε απόψε μαζί μας τις μνήμες του, τα τραγούδια και η διαδρομή. Δυστυχώς δεν τα παίξαμε όπως θα θέλαμε, λόγω που είχαμε αυτό το συμβάν, αλλά πάλι καλά. Ανταπεξελθήκαμε αυτό που μπορούσαμε και κάναμε. Λοιπόν, εγώ θα είμαι μαζί σας κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10 εδώ στο 3CR 855 AM και θέλω αυτή η εκπομπή να είναι σαν στο σπίτι σας, στον αέρα. Κάθε Δευτέρα θα έχουμε κάποιον καλεσμένο στο τραπέζι μας να πιούμε ένα ποτό μαζί και να πούμε δύο λόγια. Και όσοι είναι μόνοι τους στα σπίτια τους, να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να τους κρατήσουμε συντροφιά. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμόστε, όπου και αν βρίσκεστε, πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που μας γυρίζει πίσω. Καληνύχτα σας. Βασίλη.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα σε όλους τους φίλους και αγαπημένους. Η σκέψη μας θα βρίσκεται κοντά σας όπου και αν βρισκόμαστε, Μπαχάμας ή στους γαλάζιους λόφους ή στα Πετροκέρασα, και ο σταθμός πιστεύω να μείνει θαυμάσιος και να αγαπήσετε τον Κώστα, τον Κώστα Βασιλείου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα πάμε στο ελεύθερο πουλί.
0: Μάλιστα.

κάθε τρίτη βράδυ, 9.30 με 10, στον 3CR 855 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

κάθε τρίτη βράδυ, 9.30 με 10, στον 3CR 8.55 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.